0: εξά. Να πάρουν να πρίσουν ο χάρις σου, δεν έχουν ο κάτυπα, αν λέει σαν τίποτα. Γιατί τα πάρουν τα βρέκα της ζάρκα που έχουν, ξέρετε, και πότε πάρα σε πίσω το πάρα. Αν δεν πάει λέει, να ζωνεί σαν τίποτα, ο βαθού, σε παρομή, να και πάρουν να πρίσουν ο χάρις που έχει τσάρσει. Και πότε σε όλα δεν μου πάρα, όπως δεν πήρω πάρα.
1: Was mir im Plan zu tun, schon gerne geht's vorbei, und wenn ich ihn sehe, kann.
0: Sondern auch danach, um ein Glück und das Krieg, sondern geht's vorbei, und dann ist es jetzt hart.
1: Und du warst, man muss gerne reden, wenn ich bin. Sondern geht's vorbei, und wenn ich ihn sehe, kann.
0: Und du warst, man muss gerne reden, wenn ich bin. Sondern geht's vorbei, und dann ist es jetzt hart.
1: Sondern du warst, man muss gerne reden, wenn ich bin. Sondern geht's vorbei, σαν παραδείξω πάρα, που ήταν στην σέλη πάρα.
0: Υπάρχουν στραποτήρι, και συνδικά του υποφυλοπατή, σαν παραδείξω πάρα,

Ρωτήκα του Μαρτίνου, γιατί μου αλλάξει που δεν έπαιξε να ψάχνει τα

άφησε όπλο και σε αντιμετωπίζει ο Μπιλάκη Μπέλεξ. Γιατί η Μάη Σαββά και η Τζόν Ραφτάλ για μένα σε τι τον έρευνα τα λέγει. Παλιά δημοκρατία, το οποίο μπορεί να κάνει.